πόια μου δίμω και μου σάντα μπρρρα ετσου ανέκα καρίσω τουχάν τουχάν μπανά τουχάν έμαν μπασάρι σέμαν κάμπα φαλάι.